τις λέξεις που ταιριάζουν να σου πω, φτιάχνοντας εικόνες να ξορκίσω το κακό. Χάνομαι στα όνειρα που δεν θα ξαναδώ, κι όμως πρέπει να βιαστώ. Κοίτα μια διαδήλωση που φτάνει ως εδώ, μέσα σε συνθήματα, φωνές και βουητό. Όμορφο τραγούδι που αντέχει

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Βρέχει στην εθνική οδό σε κάποιο της

0: Θεέ, πρόσεχε με, σ' αγαπώ.
1: Έμπνευση 107 FM.

τις παρεστήσεις μου, γιατρέ που έχω δεθεί. Δεν τις ελέγχω και το σώμα να λυθεί. Βλέπω οράματα και ψάρια και στρατούς και τους λαούς σκιές παντού γονατιστούς. Δεν ξέρω πώς, γιατί φωνάζω τους νεκρούς και τους μιλάω για τους δύσκολους καιρούς. Εκείνη αόρατη, γιατρέ, και δεν μιλούν. Πίσω από την πλάτη μου κρυφά χαμογελούν.

για λιγόστεψε πολύ. Ή δεν υπάρχεις ή δεν έχεις εντολή να δίνεις χάπια και σιρόπια και φιλιά, πρώτου ακουστεί και τελευταία πιστολιά.

Γιατρέ, ποιος άγγελος θνητός στενανιαστεί για να ρωτήσει και για μας το πώς και τι, πόσα κορμιά αλεύει τούτη μηχανή.

0: γιατρέ. Τι έγραπτε στο σώμα μου και τι στην ψυχή. Απόστησον φυγάδευσον του άδου την ισχύ. Έχω συμπτώματα βαριά των αναμνήσεων, της τηλεόρασης, των φίλων, των ειδήσεων. Γιατρέ, γιατρέ, γιατρέ,
1: έμπνευση 107 FM.

κουρούχτανάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχεις το ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση. Στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

τόσο γλυκούτσικη κι αχνή στη θερινή σας τη στολή. Κι οι μπάντες παίζουν το τραγούδι σας

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Καλημέρα Μελωδία, είναι πρωινό Παρασκευής και έχουμε 31 Ιουλίου σήμερα. Δύσκολη μέρα, έχουμε και νέα φωτιά τώρα στην Αχαΐα, θα τα πούμε μετά με λεπτομέρειες. Και πολύ αέρα που μας ταλαιπώρησε και χθες, και όχι εμάς, κυρίως τα μέτωπα. 7 και 11 η ώρα, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Καλημέρα Μελωδία, με Δημήτρη Βραχνό εδώ στο στούντιο. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο εντωμεταξύ και ένα εξαιρετικό τραγούδι που έγραψαν ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Νίκος Θαλασσινός. Φεγγάρι, μάγια μου έκανες ή αλλιώς το τραγούδι της ξενιτιάς. Καλημέρα.

Πρωινό Παρασκευής, τελευταία ημέρα του Ιουλίου, σήμερα 31, έχει ο μήνας. Τα ξημερώματα είχαμε νέα φωτιά στη Φλόκα Αχαΐας. Δεν τελειώνει αυτό, δυστυχώς. Και στο Αρχοντοχώρι, στην Ετωλό Ακαρνανία, και στην Πάρο έχουμε νέα εστία, νέα πυρκαγιά σε χώρο με απορρίμματα. Αυτό το θέμα με τα απορρίμματα σε χώρους απορριμμάτων είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς θα το λύσουμε και τι ακριβώς κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Επίσης, είχαμε φωτιά και στη Μεγαλόπολη, στην Αρκαδία. Και οι αέριδες δυστυχώς δεν βοηθούν. Από ό,τι βλέπω, ωστόσο, εδώ στην Αθήνα θα πέσει μάλλον ο αέρας σήμερα. Ήταν πολύ έντονος χθες και η θερμοκρασία εδώ, στην Αθήνα, ξαναλέω, θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Έτσι θα κινηθεί ο καιρός και αύριο. 7 και 20 πάει η ώρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Δήμητρα Γαλάνη, που τραγουδά «Δεν είσαι εδώ». Καλημέρα, Μελωδία. Παρέα θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10.

Γαλάνη. Καλημέρα Μελωδία, 7 και 24 πάει η ώρα. Λέγαμε λίγο πριν για τον αέρα που θα πέσει στην Αθήνα, δεν έχει πέσει ακόμα όμως. Οπότε μόλις διαβάσαμε και για απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο, κανένα δρομολόγιο δεν εκτελείται προς το παρόν λόγω των συνθήκων. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Paros, όπως διαβάζω στο πρώτο θέμα, για Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Τι κάνουμε αν έχουμε εισιτήριο, αν έχουμε προγραμματίσει να φύγουμε? Τώρα τι λέμε, πολλοί κόσμος φεύγει σήμερα, είναι τελευταία μέρα. Για πολύ κόσμο, τελευταία μέρα στην Αθήνα και όλοι ετοιμάζονται να φύγουν, σχεδόν όλοι, 31 Ιουλίου σήμερα. Όσοι έχουμε εισιτήριο για να φύγουμε, πρώτα τηλεφωνούμε στα λιμεναρχεία ή στις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να επιβεβαιώσουμε ότι θα γίνει το ταξίδι ή αν έχει αλλάξει για τα νέα αυτά δεδομένα. 7 και 25 πάει η ώρα. Συνεχίζουμε με Ιουλία Καραπατάκη, Τα Κούνια για Καρφιά. Καλημέρα Μελωδία. Πριν ο Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη. Και εδώ τα κούνια για καρφιά. 7 και 28 η ώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Η αγαπημένη του καμπάνια επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, αφηγείται η καμπάνια μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας τον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας και εμείς εντωμεταξύ συνεχίζουμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα.
1: Μελωδία 99,2.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
4: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβιτό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβιτός. Προπόληση more.com.
5: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
6: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
5: 11.500 ευρώ.
7: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
8: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
6: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς.
6: WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμού αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
11: Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
12: Bigger, better, spookier.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Παράξενο αυτό το σώμα. Πώς βασανίζεται μες στη φωτιά. Καθώς αρρωστημένη αυταρέσκεια το βυθίζει. Μες στην τροπή. Με χέρι ένοχο, δάχτυλα φλίαρα, σπασμένη ανάσα, το βλέμμα που άσκοπα σε περιπέζει, σε ψάχνει επίμονα μα δεν μακραίνει, γυρίζει πάλι, οσμίζεται, καραδοκεί, και εκείνο το σώμα το ανήσυχο, φορώντας αυτό το φευγαλαίο βλέμμα, ολοντροπή, γεμάτο περιέργεια, παράξενο αλήθεια σώμα, πώς αντιστέκεται μες στη φωτιά. Το παράξενο σώμα, Βάσους Ηλίαβου Γιατζόγλου.
1: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
15: Σβήσε το φεγγάρι.
16: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
1: Πάντα έντεχνα.
17: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
1: Πάντα Μελωδία.

0: Μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα, Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του.

Ο Δημήτρης Μπάσης εδώ στις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα σας. Είναι πρωινό Παρασκευής. Έχουμε 31 Ιουλίου σήμερα. Σήμερα Παρασκευή εδώ για μας. Είναι μια μέρα που μεταξύ άλλων έχει και τη μεγάλη κλήρωση και δίνει την ευκαιρία σε έναν ή σε μία από εσάς να κερδίσει 11.500 ευρώ. Όλα αυτά στο χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Προλαβαίνετε, αν θέλετε κι εσείς να λάβετε μέρος στο παιχνίδι αυτό, καθώς η κλήρωση γίνεται λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Άρα μέχρι τις 4 στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600 γράφοντας WIN, τίποτε άλλο. Και έτσι περιμένουμε εμείς τα μηνύματά σας. Η κλήρωση θα αναδείξει ένα τυχερό ή μία τυχερή. Η μέρη που κάνει την κλήρωση κληρώνει ένα μήνυμα, κληρώνει τον τυχερό αριθμό και καλεί. Εσείς, αν δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, πρώτον πρέπει να απαντήσετε στην κλήση. Πολύ σημαντικό. Δεύτερον, πρέπει να πείτε στη μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.500 ευρώ. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία και σε καλή μεριά. Εσάς που θα τα κερδίσετε 11.500 ευρώ και για τη συνέχεια εμείς ακούμε Λαβρέντι Μαχαιρίτσα σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι με τους στίχους του Ισάκ Σούση που λέει, που μιλάει μάλλον για μάτια δίχως λογική. Μάτια και ματιά, πολύ συχνά.

διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη

Κίνους, το τραγούδι του Νίκου Ζούδιερη. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής και επειδή είναι τελευταία μέρα του σήμερα, τελευταία μέρα σήμερα, χωρίς το του, και είναι η μέρα πληρωμής ενοικίων μεταξύ άλλων, να πούμε και το εξής. Ενίκιο στο χέρι, τέλος. Εξόφληση πλέον μόνο μέσω τράπεζας και μέσω e-banking προφανώς. Μόνο. Αν το σύστημα εντοπίσει, και το κάνει και πολύ εύκολα πλέον, ότι πληρώνουμε με μετρητά, τι θα κάνει? Στον ενοικιαστή του κόβει το στεγαστικό επίδομα και το βοήθημα το ετήσιο με το ένα ενίκιο. Στον ιδιοκτήτη δεν θα κάνει την αυτόματη έκπτωση του 5% στο καθάριστο εισόδημα. Και στις επιχειρήσεις δεν θα αναγνωρίζεται το ενίκιο ως δαπάνη. Όλα αυτά αν πληρώνουμε με μετρητά. Προφανώς το μέτρο γίνεται μεταξύ άλλων για να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή. Απλά αξίζει τον κόπο να σταθούμε σε αυτό που διαβάζω στο μέσο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα. Δηλαδή τι δηλώνουμε ως ενίκιο όλοι επισήμως. Στη χώρα αυτή. Προσοχή. 230 με 240 ευρώ το μήνα. Αυτό το ενίκιο δηλώνουμε. Επισήμως. Είναι αστείο, προφανώς. Να το ξαναπώ. 230 με 240 ευρώ το μήνα. Τα διαβάζω αυτά σε ένα ρεπορτάζ στο πρώτο θέμα. Για να μην αναφερθούμε τώρα σε πατέντες που θα δημιουργηθούν προφανώς μετά από αυτό το μέτρο. Δηλώνουμε τόσα. Αυτά θα βάζει στην τράπεζα.

0: τραγούδι κάθε φορά που το ακούμε. Τραγούδι ντοκουμέντο. Με όλα αυτά που λέει, τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα, με τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου και τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, Χαράλαμπος Γαργανουράκης. Καλημέρα, Μελωδία, στο πρωινό της Παρασκευής, 8 παρά 3 η ώρα. Στις 8 έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στους δρόμους.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
3: Μη με πας από το σπίτι.
2: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
4: 11.500 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς.
5: WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών, γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άκρη.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
12: SMK Group.
13: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
12: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
13: λειτουργικότητας και αισθητικής.
12: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
13: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
12: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
13: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
12: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
13: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
12: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
13: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
12: SMK Group. Το μέλλον.
14: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
15: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360-69370.
16: Η Τίνος δεν είναι απλώς καλοκαίρι. Τα νησιά μας είναι το σπίτι εκατοντάδων ανθρώπων και χρειάζονται στήριξη όλο το χρόνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το From Tinos to Tinos, μια εθελοντική φιλανθρωπική πρωτοβουλία με μοναδικό τη σκοπό τη στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Τίνο. Από τις 18 Ιουλίου ως τις 18 Αυγούστου, η pop-up καντίνα T2T θα βρίσκεται στον επαρχιακό δρόμο στο ύψος παραλίας του Αγίου Πέτρου. Ελάτε να φάμε και να πιούμε μαζί για καλό σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε στο tinos2tinos@gmail.com ή στο 697-067-2688. From Tinos to Tinos, γιατί η υγεία είναι δικαίωμα όλων μας.
17: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Καλημέρα μελωδία. Ήταν μια υπέροχη μελωδία επίσης της Ελένης Καραΐνδρου, το βάλς του γάμου. Η ώρα πηγαίνει 8 και 9, είναι πρωινό Παρασκευής. Επιτέλους για πολύ κόσμο αυτή η μέρα είναι η τελευταία μέρα πριν το μεγάλο διάλειμμα του Αυγούστου. Και για μας εδώ. Οπότε είτε φύγουμε είτε όχι, είναι η ημέρα των μεγάλων προσδοκιών, της ξεκούρασης και αυτού του απαραίτητου διαλύματος που μας κάνει να φύγουμε από τη ρουτίνα αυτή και να πάμε να φτιάξουμε μια άλλη ρουτίνα με την ελπίδα ότι θα μας ξεκουράσει, ακόμα και αν δεν φύγουμε μακριά, δεν κάνουμε διακοπές σε ένα ωραίο ξενοδοχείο, σε μια ωραία παραλία. Μόνο και μόνο η αλλαγή της ρουτίνας πιστεύουμε και θέλουμε να ελπίζουμε πως θα βοηθήσει για να αντιμετωπίσουμε έναν δύσκολο, από ό,τι φαίνεται, χειμώνα. Να θυμίσουμε επίσης σε εσάς που φεύγετε να τσεκάρετε αν φεύγετε από Λαύριο ή Ραφίνα. Σας έχουμε άσχημα νέα. Προς το παρόν ο απόπλους έχει απαγορευτεί. Τουλάχιστον αυτό ξέραμε μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Σε κάθε περίπτωση εσείς τηλεφωνείτε. Είτε φεύγετε από Πειραιά, είτε από Λαύριο, είτε από Ραφίνα, τηλεφωνείτε για να είστε σίγουροι πως το δρομολόγιο σας θα γίνει, διότι οι αέριδες είναι ακόμα πολύ δυνατοί. Συνεχίζουμε με Φατμέ τώρα και Νίκο Πορτοκάλογλου φυσικά, και μια πολύ ωραία διασκευή που έκαναν εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, σε αυτό το γνωστό λαϊκό τραγούδι του Άκη Πάνου, Είδα τα μάτια σου κλαμμένα. Εδώ εντελώς αλλιώς. Καλημέρα, μελωδία. Εδώ θα είμαστε την παρέα σας μέχρι τις 10.

Σκότσιρα στο τραγούδι Φως, 8 και 20 πάει η ώρα, στο πρωινό της Παρασκευής, τελευταία ημέρα του Ιουλίου, όπως καταλαβαίνετε, τα λέγαμε και πριν. Γίνεται χαμός στον Πειραιά. Από τον Πειραιά φεύγουν τα πλοία. Κανονικά, μόνο ένα δεν έφυγε, το Blue Star Paros, με προγραμματισμένο δρομολόγιο για Σύρο Τίνο Μύκονο, λόγω των ισχυρών ανέμων. Καταλαβαίνετε τώρα ότι τα λεπορία έχουν φάει όλοι οι άνθρωποι που είχαν βγάλει εισιτήριο για να φύγουν. Περιμένουν στο λιμάνι, περιμένουν κάτι πιο νεότερο, βλέπουμε διάφορα ρεπορτάζ, διαβάζουμε και βλέπουμε και φωτογραφίες site. Ελπίζουμε τα πράγματα να λυθούν, τα προβλήματα να λυθούν σε λίγη ώρα. Λέγαμε και πριν πως δεν φεύγουν προς το παρόν πλοία από Λαύριο και από Ραφίνα. Και θα ξαναπούμε ότι αν έχουμε εισιτήριο για σήμερα, πριν ξεκινήσουμε, τηλεφωνούμε για να είμαστε σίγουροι για το τι θα συμβεί με το δρομολογιό μας. Καλημέρα, Μελωδία. Η ώρα έχει πάει 8 και 20. Να πούμε τώρα, να αλλάξουμε κάπως το θέμα, να θυμίσουμε ότι η εκπομπή αλλάζει επίσης. Το Καλημέρα, Μελωδία από Σεπτέμβριο επιστρέφει με νέα ομάδα. Τι σημαίνει αυτό μεταξύ άλλων? Σημαίνει πως το group μας στο Viber επίσης αλλάζει. Άρα, αν θέλετε να μου στείλετε κάποιο μήνυμα εδώ στην εκπομπή, στέλνετε μήνυμα με τον γνωστό τρόπο, τον παραδοσιακό, στο 695-66-14-992 μέσω Viber και WhatsApp. Να πούμε για ακόμα μια φορά επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Ματούλα Κουστένη που ήταν μαζί μας εδώ και 5 χρόνια, και να της ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στα νέα της βήματα. Εμείς από Σεπτέμβριο θα έρθουμε εδώ με νέα σύνθεση. Θα τα πούμε σύντομα. Προς το παρόν, Δημήτρης Μητροπάνος, Σαμπλανόδιο Τσίρκο, Μικρούτσικος, Αλκαίος. Καλημέρα, Μελωδία. Στο πρωινό της Παρασκευής.

0: εδώ πόσα πράγματα χώρισε ο Αλκαίος για την Ελλάδα, ε? Και Δημήτρης Μητροπάνος, και τι ερμηνεία είναι αυτή, φυσικά. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, 8 και 24 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος παρόχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύφθηκε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας και συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Αλαμανή, δύο νέες φωνές, πάρα πολύ ωραίες, πολύ αγαπημένες μας ήδη, που εδώ θα μας θυμίσουν το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Φονταλάδη, «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει», όπως το τραγούδισαν για τις κασέτες του Μελωδία.
1: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβιτό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Δρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβιτός. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
5: Έλα, δήλωση τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
4: 11.500 ευρώ.
6: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
8: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. 500 ευρώ. Μην ξεχαστείς.
5: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Θα σας περιμένω. Μέχρι τα φοβερά μεσάνυχτα, αδιάφορος. Δεν έχω πια τι άλλο να πιστοποιήσω. Οι φύλακες κακεντρεχείς παραμονεύουν το τέλος μου. Ανάμεσα σε θρηματισμένα πουκάμισα και λεγεώνες, θα περιμένω τη νύχτα σας, αδιάφορος, χαμογελώντας με ψυχρότητα για τις ένδοξες μέρες. Μην αμελήσετε, πάρτε μαζί σας νερό, το μέλλον μας θα έχει πολύ ξηρασία. Θα σας περιμένω, Μιχάλης Κατσαρός.
17: Πιάσε Μελωδία, με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
18: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, νύχτα πάρτι.
17: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.
19: Οι κασέτες του Μελωδία.
20: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
19: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Ένα ακόμα τραγούδι σε μουσική του Γιάννη Σπανού που έγραφε αυτές τις τόσο ωραίες μελωδίες. Η Χάρης Αλεξίου εδώ, με τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και ήταν η Οδός Αριστοτέλους. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, 8:35 η ώρα. Είναι η ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές, είναι το κλασικό μας ραντεβού. Αν δεν ακούσατε χθες και προχθές, είχαμε εξελίξεις. Βρέθηκε και η πέμπτη φωνή που ψάχναμε, έτσι το λέμε για την ιστορία. Τελικά η φωνή που ψάχναμε ήταν του Απόστολου Μπαρμπαγιάννη, του γνωστού τσολιά δηλαδή, της Ελληνοφρένειας. Και ο φίλος μας ο Γιώργος βρήκε τη σωστή απάντηση και κέρδισε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς και όλες εσάς που λάβατε μέρος στο παιχνίδι αυτό και τηλεφωνούσατε και δίνετε τις δικές σας μαντεψιές για τις φωνές. Το παιχνίδι θα επανέλθει σύντομα. Αυτά. Προς το παρόν, λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο site μας και την εφαρμογή μας. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με λαθρεπιβάτες. Δηλαδή το συγκρότημα που είχαν φτιάξει πριν από πολλά χρόνια ο Παντελής Θαλασσινός και ο Γιάννης Νικολάου. Και εδώ θα ακούσουμε το πολύ τρυφερό τραγούδι. Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω, αλλά ποιος φταίει, φταίει η ζωή που είναι μικρή. Καλημέρα.

την ευκαιρία μία από τις πολύ ωραίες έτσι ερμηνευτικές στιγμές της Ελεονόρας και η φωνή πάει στο Θεό. Καλημέρα Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ, Δημήτρη Βραχνό στο στούντιο. Να θυμίσουμε και το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και σήμερα Παρασκευή έχουμε την κλήρωσή μας λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τι σημαίνει αυτό μεταξύ άλλων? Σημαίνει πως μπορείτε ακόμα και τώρα να διεκδικήσετε κι εσείς που δεν έχετε στείλει το μήνυμά σας 11.500 ευρώ στέλνοντας το μήνυμά σας στο 19.600 γράφοντας μόνο WIN, τίποτε άλλο. Και περιμένετε λίγες ώρες, εμείς θα δεχόμαστε μηνύματα μέχρι τις 4 και λίγο μετά τις 4 η Μέρη από το χρηματοκιβώτιο κάνει την κλήρωση, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφώνει στον τυχερό αριθμό. Έχετε το νου σας να απαντήσετε στην κλήση. Η βασική προϋπόθεση είναι αυτή. Απαντάμε στην κλήση. Δεν έχουμε το νου μας αλλού ή δεν το έχουμε ξεχάσει το αθόρυβο, ας πούμε. Απαντάμε στην κλήση και μόλις η Μέρη μας ρωτήσει πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά, εμείς λέμε 11.500 ευρώ. Και κερδίζουμε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο frontstage.gr και στο melodia.gr. Θυμίζουμε επίσης ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητρο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Και τώρα, υπόγεια ρεύματα, ζωντανή ηχογράφηση στο Θέατρο Βράχων. Δεκαετία του 90. Και το μ' αρέσει να μην λέω πολλά.

σήμερα μελωδία. Και επειδή το τραγούδι αυτό μας έρχεται από τη δεκαετία του 90, σας θυμίζουμε και τη μεγάλη μας συναυλία, τη μεγάλη μας κασέτα για τη δεκαετία του 90, 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Λεπτομέρειες θα βρείτε και στο site μας και στην εφαρμογή μας. Θα πούμε εντάχει ότι θα μας περιμένει εκεί η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Θα είναι και η Pix Lux, θα είναι και η Μαριάννα Κατσιμίχα και θα έχουμε την ευκαιρία μέσα σε μία βραδιά να θυμηθούμε όλα αυτά τα τραγούδια που συγκίνησαν όλο τον κόσμο μέσα στη δεκαετία του 90, όλη την Ελλάδα και καθόρισαν και το τραγούδι μας, το εξέλιξαν. Είναι τα τραγούδια, είναι η εποχή που βγήκαν οι τραγουδοποιοί και τα σάρωσαν όλα μεταξύ άλλων. Η κασέτα για τη δεκαετία του 90 λοιπόν, η προπόληση έχει ήδη αρχίσει, more.com, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Εμείς τώρα πάμε πιο πίσω στον χρόνο. Πολύ πιο πίσω. Το θυμάστε αυτό?

0: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Δρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.500 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Καλοκαίρι 2026.
9: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες λόγκ. Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
8: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
9: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
10: Bigger, better, spookier.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές.
11: Από Άνδρο 24 ευρώ.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδός.gr.
15: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
16: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
17: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
18: Αναρωτήθηκες ποτέ Ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
19: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά, από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.

Έμπνευση 107 FM.

Είναι η τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου και για πολλούς η τελευταία Παρασκευή της σεζόν. Πριν το διάλειμμα του Αυγούστου, με όλες αυτές τις προσδοκίες για ξεκούραση, για νέες περιπέτειες, ας κρατήσουμε τη λέξη περιπέτειες βέβαια, γιατί όσο πιστεύουμε πως οι διακοπές μας και τα ταξίδια σε ωραίους προορισμούς δεν έχουν περιπέτειες, είμαστε γελασμένοι και τις βιώνουμε με έναν πολύ δυσάρεστο τρόπο, ενώ θα έπρεπε να είμαστε ανοιχτοί κάπως σε ανατροπές και σε όλα αυτά τα περίεργα που έχουν τα ταξίδια, η συνύπαρξη με αγαπημένα πρόσωπα ή και μη αγαπημένα, με περισσότερα πρόσωπα ή με νέα πρόσωπα, όλα αυτά είναι μέσα στο πακέτο διακοπές, το πακέτο που αγοράζουμε. Είτε πάμε κάπου μακριά, είτε κάπου κοντά, είτε δεν φύγουμε καθόλου. Απλά είναι αυτή η αλλαγή της ρουτίνας που λέγαμε και λίγο πριν. Δηλαδή αυτή η αλλαγή που από τη μία ρουτίνα μάλλον πάμε σε μία άλλη. Φτιάχνουμε μία άλλη με την ελπίδα ότι αυτή η νέα ρουτίνα της απόλυτης χαλάρωσης θα μας ξεκουράσει τα αλήθεια για να έρθουμε στη νέα σεζόν πιο δυνατή. Αυτές είναι οι προσδοκίες μας. Για να δούμε τώρα πόσο θα επαληθευτούν. Πάμε στα κλασικά μας εντωμεταξύ. Είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος τώρα και το άγαλμα. Ένα άγαλμα που συμβολίζει πολλά. Η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η μουσική φυσικά του Μίμη Πλέσσα. Καλημέρα. 9 και 14 η ώρα.

ευχές για καλό ταξίδι και να περάσετε ωραία σε εσάς που μας ακούτε οδηγώντας αυτή την ώρα. Να πούμε ότι δεν έχουμε ποτηλιάρισμα αυτή την ώρα στην Κηφισίας και στη Μεσογείο, αλλά έχουμε στον Κηφισό, κυρίως στην Άνοδο, αλλά και στην Αττική Οδό που αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Θα βρείτε κίνηση, τα λέγαμε και πριν, σε στροφή για Αθηνών Λαμίας. Προς το παρόν τα πράγματα δείχνουν χαλαρά, όσο θα περνάει η ώρα θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα, το Νύχτο σε Νύχτα, 9 και 21 η ώρα. Καλημέρα. Καλημέρα Μελωδία. Και να ξαναπούμε ότι από Σεπτέμβριο η ομάδα εδώ του Καλημέρα Μελωδία επανέρχεται ανανεωμένη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί η ώρα πάει 9 και 25. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδάζουμε εκεί λογιστική και προετοιμαζόμαστε για τη νέα εποχή του επαγγέλματος. Το πτυχίο συνδυάζει λογιστική και χρηματοοικονομική γνώση, ανάλυση δεδομένων και ψηφιακές δεξιότητες. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αξιοποιούν χρηματοοικονομικά δεδομένα, να εντοπίζουν τάσεις, να αξιολογούν κινδύνους και να υποστηρίζουν τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Παράλληλα, με το πτυχίο λογιστικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφαλίζεις έως 9 απαλλαγές από εξετάσεις ACCA και έως 12 από ICAEW, επιταχύνοντας την πορεία προς διεθνείς επαγγελματικούς τίτλους. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινά τον Οκτώβριο του 26. Μαθαίνουμε περισσότερα στο euc.ac.cy. Έχουμε τώρα τίτλους ειδήσεων από Γιώργο Βράτσο και συνεχίζουμε εμείς μετά με το πασίγνωστο πλέον ατελιέ με Παπαζό και Ακύλα.
1: Μελωδία 99,2.
2: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
4: 11.500 ευρώ.
6: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς.
5: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Διπλωματική ένταση Ισπανίας-Ιταλίας για τη Θέουτα που πνίγεται από χιλιάδες μετανάστες. Μένεται φωτιά στο Ρέθυμνο, μέτωπα σε Αχαΐα, Πάρο, Άνδρο και Αγρίνιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη και ακόμα 11 περιοχές. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων. Τέλος στις πληρωμές ενοικίου με μετρητά από την 1η Οκτωβρίου. Το Ιράν προειδοποίησε την Κύπρο και τη Βουλγαρία να μην επιτρέψουν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων στο έδαφος τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, επιφυλάξεις από το Ισραήλ. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 33 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
11: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
12: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
11: Καλό.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Πίσω από κουζίνες καθαρές, σαν ανέγκυχτες, σε μαγαζιά στραφτερά παγωμένα, δεμένοι λύκοι, θρυνούν και γευματίζουν πάνω σε άψυχα τραπέζια, κορμιά δικά τους, σαν ξένα. Πριν ξημερώσει γίνονται πουκάμισα, μαζεύουν ίσκιους από το πουθενά και επιστρέφουν τη λύπη τους στο χρόνο. Πίσω από κουζίνες, Ελένη Παπανδρέου.
15: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Ακόμα ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 90. Θυμίζουμε 5 Οκτωβρίου το μεγάλο μας ραντεβού στο Λυκαβητό για την κασέτα του Μελωδία για το 90. Παρουσιάζει η Ελεονόρα Ζουγανέλη μαζί της και η Pixlax. Και η Μαριάννα Κατσιμίχα, περισσότερα στο site μας και την εφαρμογή μας propolisimore.com. Τώρα, είναι Παρασκευή σήμερα και θυμίζουμε πως σε λίγες ώρες έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το παιχνίδι μας στο χρηματοκιβώτιο. Κάτι που σημαίνει πως ένα σημείο από εσάς θα κερδίσει 11.500 ευρώ αρκεί να κληρωθεί το μήνυμά του και να απαντήσει στην κλήση που θα του κάνει η Μέρη. Πώς είναι να κερδίζεις όμως τόσα χρήματα μέσα σε μια στιγμή? Είναι σειρά να μιλήσουμε τώρα με τη φίλη μας την Αλίκη, ακροάτρια που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα το μεγάλο ποσό από το χρηματοκιβώτιο.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Αλίκη.
1: Καλημέρα.
0: Είμαι ο Δημήτρης από το Μελωδία. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα.
0: Αλίκη, είσαι η μεγάλη τυχερή της προηγούμενης κλήρωσης στο χρηματοκιβώτιο. Και αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μία στιγμή.
1: Είναι απίστευτο.
0: Αλίκη, πού ήσουν όταν χτύπησε το τηλέφωνο?
1: Ήμουνα στο σπίτι.
0: Είχες στο νου σου?
1: Όχι, δεν το είχα καθόλου στο νου μου και εντελώς τυχαία σήκωσα το τηλέφωνο τόσο γρήγορα.
0: Εντελώς τυχαία. Μπράβο. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι τυχερή και τα τυχαία αυτά να σε οδηγούν σε πολύ ωραίες στιγμές.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις με τα χρήματα που κέρδισες?
1: Θέλω να πάρω αυτοκίνητο.
0: Να πάρεις αυτοκίνητο. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Έτσι να είσαι πάντα τυχερή και σου ευχόμαστε και καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι πάντα καλά, Αλίκη. Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε στη θέση της Αλίκης, μπορείτε, προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στέλνοντας μήνυμα στο 19600, γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τότε γίνεται η κλήρωση. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία, θυμηθείτε το ποσό μόνο, αυτή τη φορά δίνουμε 11.500 ευρώ. Μίλτος Πασχαλίδης τώρα και Έρωτας Αρχάγγελος και Καλημέρα Μελωδία στην τελευταία εκπομπή αυτή τη σεζόν και την τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Επιστρέφουμε από Σεπτέμβριο με νέα ομάδα, νέα σύνθεση.

Και κάπως έτσι κύλησε το πρωινό της Παρασκευής, της τελευταίας Παρασκευής για τον Ιούλιο, και κάπως έτσι κύλησε και η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Ήταν μια σεζόν με πολύ σημαντικές στιγμές, πολύ έντονες, πολύ διδακτικές επίσης και πολύ συγκινητικές εδώ στον αέρα και εκτός αέρα για το Καλημέρα Μελωδία. Σας ευχαριστούμε όπως και να έχει, γιατί μας κρατήσατε πολύ, πολύ, πολύ σημαντική συντροφιά, παρέα και με τη Ματούλα Κουστένη, που θα συνεχίσει τώρα μια άλλη διαδρομή και της ευχόμαστε τα καλύτερα στα νέα της βήματα. Εμείς εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Σεπτέμβριο, συγκεκριμένα θα τα πούμε 8 Σεπτεμβρίου και μαζί μας εδώ θα έχουμε και μια νέα παρουσία, την οποία θα συμπαθήσετε πάρα πολύ, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Περισσότερα σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πραγματικά και το εννοώ, γιατί ήταν μια χρονιά που τα είχε όλα μέσα. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν 8 Σεπτεμβρίου και υποδεχόμαστε εδώ στο μικρόφωνο του Μελωδία στις 10 την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση πάνω απ' όλα, καλές νέες εικόνες και παραστάσεις για να τις έχουμε για το χειμώνα που έρχεται και καλή έτσι... Πού να το πω, επαναφόρτιση μπαταριών που το λέμε αυτό το κλισέ. Εμένα μου αρέσει, το θεωρώ πολύ χρήσιμο. Τα λέμε λοιπόν Σεπτέμβριο και η μουσική εδώ στο Μελωδία συνεχίζεται αυτή τη φορά εδώ με τους Imamba LD που διασκεύασαν αυτό το πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι που είχε πει η Βέμπο το «Πόσο λυπάμαι». Από τον Δημήτρη Βραχνό. Ευχές. Καλημέρα.

0: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
2: Μη με πας από το σπίτι.
1: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 11.500 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
9: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
8: New York College. Next level.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: SMK Group.
15: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
14: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
15: λειτουργικότητας και αισθητικής.
14: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
15: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
14: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
15: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
14: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
15: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
14: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
15: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
14: SMK Group. Το μέλλον.
16: Για νερό όπως στη φύση, το WaterSoft είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
17: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπει τη φορμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Ξυπαγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μείνε ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο, κι έχω να

χίλιες και μια νύχτες ανοιχτά τις οικουμένεις. Άλλης ο δεμένος πολικός αστέρας, αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην με δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου η πατρίδα.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή. Έχω μια μέρα δροσερή. Μες στην καρδιά μου την θλιμμένη. Μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή. Που με πετάς και με χαλάς και σαν κλειδί με τυραννάς. Είμαι εδώ τόσα χρόνια.

χωρίς κλειδί σε μία πόρτα. Χρόνια τράβαγα και ρώτα αυτή την πίεση αυτή. Έχω μια μέρα δροσερή.

Γεύση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22810-79-125.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β, που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
6: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ήλι έλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ο Κώστας Χατζής στη Σύρο. Μια μαγική καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη συναίσθημα. Ένας από τους σπουδαιότερους και πιο αγαπημένους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο κορυφαίος Κώστας Χατζής, έρχεται να μας ταξιδέψει με την καθηλωτική βραχνή φωνή του και την κιθάρα του. Μαζί του η εξαιρετικά ταλαντούχα Δανιέλα Χατζή, που συνεχίζει επάξια τη σπουδαία οικογενειακή παράδοση, φέρνοντας τη δική της φρέσκια μελωδική ενέργεια στη σκηνή. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9 στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρούσων. Ώρα προσέλευσης 7:30. Προπόληση στα καταστήματα Φορόλ, Ερμούπολης και Ποσειδονίας και διαδικτυακά στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ.

0: απόγευση 100 λεπτά FM.
1: Ακούω τις θάλασσες και τα ποτάμια σου. Ακούω το γέλιο σου, ακούω το κλάμα σου. Τις μελωδίες που γεννιούνται στα σπλάχνα σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα και μια γλυκά.

Ακούω το σύμπο σου και τους πλανήτες σου. Ακούω τη χαρά σου, ακούω τη λύπη σου. Τις αρμονίες που γεμίζουν τα στήθη σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα και μια

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
7: Η Τίνος δεν είναι απλώς καλοκαίρι. Τα νησιά μας είναι το σπίτι εκατοντάδων ανθρώπων και χρειάζονται στήριξη όλο το χρόνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το From Tinos to Tinos, μια εθελοντική φιλανθρωπική πρωτοβουλία με μοναδικό τη σκοπό τη στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Τίνο. Από τις 18 Ιουλίου ως τις 18 Αυγούστου, η pop-up καντίνα T2T θα βρίσκεται στον επαρχιακό δρόμο στο ύψος παραλίας του Αγίου Πέτρου. Ελάτε να φάμε και να πιούμε μαζί για καλό σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε στο tinos2tinos@gmail.com ή στο 697-067-2688. From Tinos to Tinos, γιατί η υγεία είναι δικαίωμα όλων μας.
8: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

απόψη 107 FM.

αλήθεια μου να κλαις για όσα πέρασαν χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνον εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά

αθλία σχολεία. Κοπάνες και πορνό, αποβολές για μαλλιά. Γκόμενες και ακόμα ραντεβού στην πλατεία. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: παπούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
1: Τίποτε δεν έδωσε σε μας ιστορία. Αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφράσεις.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Siro. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
7: Ο Κώστας Χατζής στη Σύρο. Μια μαγική καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη συνέστημα. Ένας από τους σπουδαιότερους και πιο αγαπημένους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο κορυφαίος Κώστας Χατζής, έρχεται να μας ταξιδέψει με την καθηλωτική βραχνή φωνή του και την κιθάρα του. Μαζί του η εξαιρετικά ταλαντούχα Δανιέλα Χατζή, που συνεχίζει επάξια τη σπουδαία οικογενειακή παράδοση, φέρνοντας τη δική της φρέσκια μελωδική ενέργεια στη σκηνή. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου στις 9, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρούσων. Ώρα προσέλευσης, 7.30. Προπόληση στα καταστήματα Φορόλ, Ερμούπολης και Ποσειδονίας και διαδικτυακά στο more.com.
0: χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Την καρδιά μου θα κάνω χαλή, να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου. Είσαι άχνα από ένα φιλί,

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1.

0: ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών?

0: Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 077 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

Όπου κι αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

κουβέντα καλή. Το κλειδί στο χαλί. Τα πικρά και τα άσχημα, τα γλυκά τα δαμάσκηνα. Πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε. Μέσα σου καίγε, μα που πάμε λέγε.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Ο Κώστας Χατζής στη Σύρο. Μια μαγική καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη συνέστημα. Ένας από τους σπουδαιότερους και πιο αγαπημένους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο κορυφαίος Κώστας Χατζής, έρχεται να μας ταξιδέψει με την καθηλωτική βραχνή φωνή του και την κιθάρα του. Μαζί του η εξαιρετικά ταλαντούχα Δανιέλα Χατζή, που συνεχίζει επάξια τη σπουδαία οικογενειακή παράδοση, φέρνοντας τη δική της φρέσκια μελωδική ενέργεια στη σκηνή. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου στις 9, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρούσων. Ώρα προσέλευσης, 7.30. Προπόληση στα καταστήματα Φορόλ, Ερμούπολης και Ποσειδονίας και διαδικτυακά στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνία.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

Αγαπημένα μου, και αυτό το καλοκαίρι θα είναι αβάσταχτο. Οι μέρες περνούν αργά, πολύ αργά. Κοιτάζω μια τον ουρανό, μια τη θάλασσα και περιμένω να φανείς. Αλλά εσύ δεν φαίνεσαι.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

αρχίζει, θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος.

εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή.

0: άνθρωπος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Έμπνευση 107 FM.

έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

μοιάζουν με ξεπτοκλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες. Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τον πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: μενίζουμε παρέα.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
6: Ο Κώστας Χατζής στη Σύρο. Μια μαγική καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη συνέστημα. Ένας από τους σπουδαιότερους και πιο αγαπημένους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο κορυφαίος Κώστας Χατζής, έρχεται να μας ταξιδέψει με την καθηλωτική βραχνή φωνή του και την κιθάρα του. Μαζί του η εξαιρετικά ταλαντούχα Δανιέλα Χατζή, που συνεχίζει επάξια τη σπουδαία οικογενειακή παράδοση, φέρνοντας τη δική της φρέσκια μελωδική ενέργεια στη σκηνή. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου στις 9, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρούσων. Ώρα προσέλευσης, 7.30. Προπόληση στα καταστήματα Φορόλ, Ερμούπολης και Ποσειδονίας και διαδικτυακά στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ

0: αξίων 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκωσα κοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιδένια. Πατηρημένες μετοχές

σκηνές και λόγια που ξεχνάς, ο ήλιος πριν φανεί. Σαν έργο άπαιχτο που έμεινε στην πρόβα.

μήπως και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο σαρκό.

0: Μασάρας.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Ο Κώστας Χατζής στη Σύρο. Μια μαγική καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη συνέστημα. Ένας από τους σπουδαιότερους και πιο αγαπημένους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο κορυφαίος Κώστας Χατζής, έρχεται να μας ταξιδέψει με την καθηλωτική βραχνή φωνή του και την κιθάρα του. Μαζί του η εξαιρετικά ταλαντούχα Δανιέλα Χατζή, που συνεχίζει επάξια τη σπουδαία οικογενειακή παράδοση, φέρνοντας τη δική της φρέσκια μελωδική ενέργεια στη σκηνή. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου στις 9, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρούσων. Ώρα προσέλευσης, 7:30. Προπόληση στα καταστήματα Φορόλ, Ερμούπολης και Ποσειδονίας και διαδικτυακά στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του ξεβάχτου θαλασσινού, που νόμιζε ότι θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αν σας αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια, σας αρέσουν. Να σας θυμίσω ένα από τα παλιά, κλασικά, όμορφα λαϊκά τραγούδια. Να θυμηθούμε μαζί και να τιμήσουμε τον Απόστολο Καλδάρα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
2: υψηλού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και

0: Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

בנפשי 107 FM.

0: μας καημούς και να διώχνει της πίκρας τον πόνο.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

έμπνευση 107 FM.

αυτή την πόλη τη γνώριζε από παιδί. Όλοι οι δρόμοι σαν βραχιόλοι που βγάζαν πίσω στην αρχή. Ένα πρωί σαν όλα τα άλλα βγήκε και άρχισε να τρέχει. Έγινε μια μεγάλη μπάλα, είπε θα τρέξει όσο αντέχει. Και έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε. Έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.

σπίτι, όλα σαν άγνωστο βιβλίο. Πρώτη του μέρα στον πλανήτη είχανε κλείσει τις διεξόδους, σκληρά τα πρόσωπα στις πόρτες, σκυλιά φιλούσαν τις εισόδους και στις ταράτσες τους τοξότες. Και έφτασε

0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Παίξουμε ένα τραγούδι να πούμε έτσι όλοι μαζί που μου αρέσει.

0: Θέση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τώρα ο Σταμάτης είναι πάνω ψηλά, με πήραν χθες τηλέφωνο με τον Άλκη τον Αλκαίο. Γράφουνε, δεν μπορώ να σας πω. Τα δερά τους.

μας μυστικά, φτηνά στις μάντρες υλικά, στη μέσα μου αρένα, αμάξια δίχως φρένα.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την

Έμπνευση 107 FM.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Chris de Berg παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

Σαν ίσκι, πρόσωπα χλωμά, στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά, στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά, ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.